0: φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσε για το λασάνι σπεράντα.
2: After Records. M2S Radio. Le son de ta Savoie.